καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ρυθμός 96,5.

Διαστάσου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες. Για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές. Μέτρα στιγμές.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Παλμός 96,5.

λιώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

0: είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
10: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωρα μας σε θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
2: Αναδομώ και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
12: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το καλοκαίρι έχει φτάσει. Πώς περάσατε? Είστε στον Παλμό στους 96 και 5, δεν συστήθηκα, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11. Καλή Δευτέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα στους φίλους μου, τους οδηγούς που βρίσκονται σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και όλοι βαδίζουμε προς τις δουλειές μας, καλή εβδομάδα στους ταξιδίδες, στους φορτηγατζίδες, σε όλους εσάς και φυσικά στους απανταχού ακροατές μας στην Έδεσα, στα Γιανιτσά, στο Κιλκί, στη Βέρεια, όπου και αν εκπέμπουμε, γιατί εκπέμπουμε σε πολλά μέρη της Βορείου Ελλάδος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες σε όσους δεν κάνατε τα μπανάκια σας μέσα στο ζουκού, αλλά θα τα κάνετε, δεν σας φοβάμαι. Θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 6931357027 την καλημέρα σας, για να ξεκινάμε σιγά σιγά. Και φυσικά βρες μας στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μπες για να λαμβάνεις μέρος και στους σούπερ διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Όλα τα νέα της πόλης, όλα τα νέα της χώρας σας φέρνω και από την Αθήνα πολλά σουσού, την αθλητική μας ενημέρωση, τα ζώδιά μας. Θα τα ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Ξεκινάμε δυνατά με Θοδωρή Φέρη. Το παίρνω πάνω μου. Για να ξεκινάμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους τους Πέτρους. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Πάρτε τώρα τηλέφωνο όποιον έχετε να ευχηθείτε, να πείτε τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είστε στον Παλμό 96 και 5 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση που έχει στους δρόμους αυτής της πόλης. Μας κάνει τώρα κόγκσες. Okay, έχουμε επιστρέψει όλοι για τα καλά μετά τη χθεσινή επιστροφή από Χαλκιδική που μπουκώσαμε, είχε μια κίνηση στην καρδία, το κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό όσοι κινήσετε προς ανατολικά, ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας θα συναντήσετε προβλήματα τα οποία συνεχίζονται μέχρι και την Πηλαία, ναι, σε όλο το εύρος του περιφερειακού, ενώ στο αντίθετο ρεύμα σε εσάς που κινήσετε προς δυτικά, δηλαδή ερχόμενοι από τα ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Ανηφόρα θα συναντήσετε καθυστερήσεις, μετά αδειάζει. Τώρα πηγαίνοντας στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή φορτωμένη και στα δύο ρεύματα, στην Παπάφη έχουμε κάποια προβληματάκια, η Βασιλής Σόλγας είναι φορτωμένη δεδομένη της ώρας, Τσιμισκή δεν έχει επηρεαστεί, Εγνατία είναι επίσης καλά. Λειτουργεί και το μετρό. Έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Τώρα σε παρακείμενες οδούς του κέντρου, όπως η Βενιζέλου και η Δραγούμη, έχουμε τα θεματάκια μας. Ενώ στην Μίκη Θεοδωράκη, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο, επίσης ετοιμαστείτε για καθυστερήσεις. Γύρω και από το Βαρδάρι γίνεται ένας πανικός. Πίνετε το καφεδάκι σας, πίνετε μια γουλιά καφέ και μένετε μαζί μας, συγκεκριμένα μαζί μου εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, γιατί μια καινούργια εβδομάδα ξημέρωσε, μια καινούργια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στους ατομικούς μας στόχους, ό,τι έχει θέσει ο καθένας. Οπότε, καφεδάκι, δυναμώνετε την ένταση και έρχεται Αντώνης Ρέμος και οι καλύτερες μουσικές αυτής της πόλης εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 φυσικά.

0: λίγα λόγια, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε στους Πέτρους. Σήμερα πάρετε ό,τι Πέτρο έχετε τηλέφωνο, Πετρούλα, να πείτε εδώ και τώρα τα χρόνια σας, τα πολλά σας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την πόλη. Θα έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, ήδη που έχει ξεκινήσει από τις 8 ως και τις 12 στο Δήμο Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο χωριό Χρυσαυγή. Δεν θα έχετε ρεύμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί απανταχού ακροατές, ενημερώστε όποιον μένει εκεί πέρα, την υπομονή σας, την κατανόησή σας θα μαγειρέψετε μετά. Να πούμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την επέκταση της παράδοσης προς την Καλαμαριά, οπότε ευελπιστούμε να έχουμε μετρό το οποίο θα πηγαίνει όχι μέχρι το αεροδρόμιο, εννοείται πως δεν θα πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο, μέχρι όπου πάει. Επίσης, το μετρό και η συμβολή του σε αυτή την πόλη φάνηκε τις εβδομάδες που ήταν κλειστό, γιατί αν το παρατηρήσετε είχε βουλιάξει στο κέντρο, Εγνατία, Τσιμισκή, τα πάντα. Οπότε για όσους κράζετε το μετρό, μην το κράζετε, γιατί μας εξυπηρετεί όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα μιας που έρχομαι καπάκι από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, βγήκε μια λίστα με τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης και να πούμε ότι δεν θα λείπαμε από αυτή τη λίστα σαν χώρα, φυσικά. Και συγκεκριμένα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι αυτά τα αεροδρόμια που εντάχθηκαν στην λίστα με τα χειρότερα αεροδρόμια, δεν θα σας αφήσω να σκεφτείτε. Είναι αυτό της Ρόδου και αυτό του Ηρακλείου. Βρίσκονται μάλιστα στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας. Είναι τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στο Διαγόρας της Ρόδου ή στο Ηράκλειο, στον Νίκος Καζαντζάκης, η κατάσταση είναι εξωφρενικά κακή. Βέβαια έχουμε θετικά νέα για το Ηράκλειο, γιατί θα αντικατασταθεί, χτίζεται ένα τεράστιο ολοκένουργιο αεροδρόμιο που πρόκειται να αλλάξει όλα τα δεδομένα στην Νότια Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων, η Ελλάδα έχει σε άλλες θέσεις τα πρωτεία, παρόλα αυτά έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και τα δύο νησιά. Αυτά τα νέα προς το παρόν, εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Φυσικά με την αθλητική μας ενημέρωση, είχαμε Παλαινίλιο Κορασίδων στο μπάσκετ, είχαμε Βασίλη Σπανούλη και το γιο του να κατακτά το MVP στο Πανελλήνιο Παίδων επίσης, έχουμε πολλά μεταγραφικά νέα και φυσικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των ομάδων που θα συμμετέχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε πολύ λίγο, οπότε μένεις μαζί μου εδώ στον Παλμό σε 96 και 5 και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, ακούτε Παλμό 96,5. Είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου. Είστε στο πρωινό. Κάθε μέρα σας κάνω παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι κάνατε το σουκού? Πώς περάσατε? Εμείς βρισκόμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας και έχει σήμερα εξαιρετικό καιρό. Λιακάδα, λιακάδα, λιακάδα. Δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο μετά το Σαββατοκύριακο. 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Αίσθηση στους 30 και σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 35. Θα βράσουμε εν ολίγης, να μην τα απολογούμε τα πράγματα. Θα βράσουμε air condition και Άγιος ο Θεός. Πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά για την ώρα, τουλάχιστον λειτουργεί το μετρό. Έχουμε θεματάκια και στα δύο ρεύματα στον περιφερειακό. Αφενός μεν σε εσάς που κατευθύνεστε προς τα δυτικά, ερχόμενοι από τα ανατολικά, οι καθυστερήσεις ξεκινάνε ήδη από τα Κωνσταντινοπολίτικα και στο ύψος του Γένεσης και φτάνουν μέχρι και τα δυτικά, μέχρι το ύψος των Πεύκων και το 424. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που κινήσετε από τα δυτικά, έρχεστε από Ευκαρπία και πάτε προς ανατολικά, θα συναντήσετε θεματάκια. Ήδη εκεί στον κόμβο της Ευκαρπίας γίνεται πανικός και τα θέματα φτάνουν μέχρι και την Πηλαία. Τώρα στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κατσιμίδη έχει καθυστέρησης για την ώρα. Το ίδιο και Βασιλίσσης Όλγας και Τσιμισκή. Ενώ μπορείτε να επιλέξετε την Εγνατία, την Αγίου Δημητρίου, είναι πιο καλά τα πράγματα για την ώρα. Γύρω από το Βαρδάρι και στα δικαστήρια ένας πανικός. Εσείς πίνετε το καφεδάκι σας και μένετε μαζί μου, γιατί έχουμε μουσικάρες και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά με την αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα δυναμώστε, γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι που

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε,
2: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 16 και 5 και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Από πού να το πιάσουμε, όπως πάντα από το μπασκετάκι μας. Πολλές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, θα ξεκινήσουμε με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Άλεκ Πίτερς, αντεγιά από Ολυμπιακό, ένα βασικό γρανάζι των Ερυθρολεύκων μέχρι και σήμερα, πήρε το δρόμο προς την Ιταλία, το δρόμο προς την Αρμάνι Μιλάνο για να διεκδικήσει τις ευκαιρίες που του αναλογούν, γιατί δεδομένη της παρουσίας του Σάσα Βεζέγκοφ, είναι πολύ δύσκολο στην ίδια θέση κάποιος παίκτης να παίξει ίδιο ή παραπάνω χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Σακίλ Μακίσικ, τέλος από Ολυμπιακό. Άλλο ένα συγκινητικό αντίο μετά από 7 χρόνια παρουσία στους Ερυθρολεύκους, ένας από τους μακροβιότερους ξένους που πάτησαν το πόδι τους στον Ολυμπιακό. Να πούμε φυσικά ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Βόμβα έχει σκάσει τις τελευταίες μέρες στο NBA, στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του πλανήτη, και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη νέα σεζόν, να δούμε σε τι κατάσταση θα τον βρει η νέα σεζόν. Θα περάσουμε στον Μοντέρο, έναν επίσης βασικό πρωταγωνιστή της Βαλένθιας και της ξέφρενης πορείας που διέγραψε φέτος η ισπανική ομάδα. Μοντέρο, να πούμε ότι είναι αρκετά πιθανό να το βρούμε στους Ερυθρολεύκους του χρόνου, καθώς τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν ότι έχει συμφωνήσει με την ελληνική ομάδα και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες και τους πρωταγωνιστές της επόμενης χρονιάς. Ένας ταλαντούχος μπασκετμπολίστας που μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο. Τώρα, σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο Κουλμπόκα είναι ξανά στον Προμηθέα, υπέγραψε. Σε αναπτυξιακό επίπεδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Όφη και κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Και στο Πανελλήνιο Κορασίδων είχαμε και συμμετοχή από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια στον Παναθλητικό, συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ για την πορεία τους. Άξιες ομάδες, άξιες οι προσπάθειες των κοριτσιών και των γονέων, γιατί όταν μιλάμε για αναπτυξιακό επίπεδο, για κορασίδες, για νεάνιδες, για παιδες, σημασία έχει η προσπάθεια. Τα παιδιά καταβάλουν καθημερινά τεράστιο κόπο, το ίδιο και οι γονείς, για να τους πηγαίνουν στις προπονήσεις και έτσι να βρίσκονται στον κορυφαίο επίπεδο. Οπότε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και αυτό πρέπει να κρατάμε. Ενώ στους παιδες, στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός το κατέκτησε, λήγησε τη 10, τη δικιά μας, την ομάδα της Θεσσαλονίκης, την εξαιρετική αυτήν ακαδημία, και κατέκτησε το 5ο Πανελλήνιο Παίδων της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής και MVP του Πανελληνίου ο Θανάσης Σπανούλης, ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, και τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν από το πρωί. Αυτά τα νέα, τα αθλητικά μας, τα μπασκετικά μας. Είχαμε και Aegean Festival στη Σύρο, με τον Γιώργο Πύρτεζη να διοργανώνει ένα κορυφαίο event 3-on-3 με παίκτες από όλη την Ελλάδα να παίρνουν μέρος. Παίξαν και παιδάκια, παίξαν παλέμαχοι, παίξαν αστέρες. Τέτοια event έχουμε ανάγκη, τέτοια event θέλουμε να γίνονται. Και με αυτόν τον τρόπο τελείωσαν τα αθλητικά μας νέα και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με τις αστρολογικές μας προβλέψεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τέρατα θα συμβούν τις επόμενες μέρες, οπότε μένετε μαζί μου, δυναμώνετε την ένταση γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφω φυσικά με τα ζώδια.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον παλμό σου 96 και 5. Ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου και ήρθε η ώρα να πούμε τα ζώδια. Φυσικά, τέρατα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες, αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα, και πρέπει να τα πιάσουμε από την αρχή. Δεν γελά καθόλου ο ήλιος. Θα ξεκινήσουμε με τους κρυούς όπως πάντα. Κρυαράκια μου, η μέρα σας καλεί να πάρετε πρωτοβουλίες. Στα επαγγελματικά σας μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που αξίζει να αξιοποιήσετε, ενώ στα αισθηματικά σας μια ειλικρινή συζήτηση που πρέπει να κάνετε θα σας φέρει όλες τις λύσεις. Μόνο αυτό θα πω και θα περάσω στους Ταύρους, οι οποίοι Ταύροι πρέπει να αρχίσετε να εστιάζετε στα οικονομικά σας και στην οργάνωσή σας, να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές και να δώσετε χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα ευχάριστο νέο θα έρθει, θα ακούσετε και θα σας φτιάξει όλη τη διάθεση, οπότε το νου σας. Επόμενο ζώδιο, φυσικά η Δίδυμη. Επικοινωνία, φλερτ είναι τα δυνατά σας χαρτιά σήμερα. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα και νέες γνωριμίες θα συμβούν και μπορούν να ανοίξουν έτσι ενδιαφέροντες δρόμοι τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Οπότε έχετε το νου σας. Αυτό θα πω και θα περάσω στους καρκίνους. Η διέστησή σας, καρκινάκια μου, είναι ιδιαίτερα δυνατή σήμερα. Ακούστε το ενστικτό σας πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση και μην αφήνετε το άγχος να σας επηρεάσει. Το βράδυ, σήμερα το βράδυ, είναι ιδανικό για να χαλαρώσετε επιτέλους, για να ράξετε, γιατί σας χρειάζεται. Έχετε βάλει από 2-3 καρπούζια σε κάθε μας χάλι και τρέχετε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, μόνο αυτό σας λέω. Επόμενο ζώδιο, τα λιονταράκια. Λιονταράκια, τι μας ξημερώνει? Αυτοπεποίθηση έχουμε αυτή την εβδομάδα. Είναι ιδανική μέρα για μας για να παρουσιάσουμε ιδέες και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Το χρειαζόμαστε αυτό. Ενώ στα ερωτικά μας δεν αποκλείεται να έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Οχοχο. Επόμενο και τελευταίο ζώδιο του Part 1, φυσικά η Παρθένη. Παρθενάκια μου, υποχρεώσεις σας είναι αρκετές, όμως με σωστή οργάνωση θα τα προλάβετε όλα, σας το υπογράφω. Κάποιος που είναι στο στενό σας περιβάλλον μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά σας και η συμβουλή που θα του δώσετε ή η όποια προσφορά σας θα φανεί πολύτιμη και σωτήρια, οπότε δώστε την. Βοηθήστε, γεμίζετε δίνοντας. Αυτό είναι το μότο. Και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά με το part 2, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μένετε μαζί μας και επιστρέφω αμέσως μετά.

Όπου και να βγει, που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε θέλω αυτό να λέτε, αυτό να λέτε ζυγή, γιατί σήμερα η μέρα για σας είναι πάρα πολύ ευνοϊκή. Και πάμε να περάσουμε στο part 2 από τα ζώδια μας. Να πούμε την καλημέρα μας φυσικά στο TikTok, που αυτή τη στιγμή είμαστε live και μας βλέπουν 100 κάτι άτομα. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας καθημερινά και από το TikTok, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και εικόνα. Δεν σας άφηνα με τίποτα, έτσι, έτσι δεν είναι? Και πάμε εμείς τώρα στο part 2 από τα ζώδιά μας. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Έχουμε ζυγούς στην παρέα. Τι γίνεται? Η μέρα είναι ευνοϊκή για ταξίδια, για γνώσεις και για νέες εμπειρίες. Στην σχέση σου επικρατεί ένα καλύτερο κλίμα σε σχέση με τις τελευταίες μέρες και ήρθε η ώρα να λύξετε κάποιες παρεξηγήσεις που πρέπει. Και θα περάσουμε στους σκορπιούς. Σκορπιοί μου, σκορπιούς έχουμε? Έχουμε, τι γίνεται? Κάτι θα έχουμε. Οικονομικά ζητήματα, εκκρεμότητες έρχονται στο προσκήνιο για σας. Πρέπει να αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις και να εμπιστευτείτε μόνο ανθρώπους που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και μόνο. Επόμενο ζώδιο, οι τοξότες. Από τοξότες πώς πάμε? Έχουμε τοξότες. Οι συνεργασίες και προσωπικές σας σχέσεις, τοξοτάκια μου, βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια νέα πρόταση ή γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί για σας πάρα πολύ θετικά. Η Αλεξάνδρα από το TikTok ζητά για τον κρυό. Αν και τον είπαμε, θα κάνω μια εξαίρεση. Αλεξάνδρα μου, κρυαράκι είσαι ή κρυαράκι θέλεις? Μάλλον κρυαράκι είσαι, η μέρα σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες. Στα επαγγελματικά μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία για σένα που αξίζει να αξιοποιήσεις, ενώ στα αισθηματικά σου πρέπει να κάνεις μια πολύ ειλικρινή συζήτηση. Είχαμε μείνει στους εγώ καιρούς. Έχουμε εγώ καιρούς στην παρέα? Σίγουρα θα έχουμε και περνάμε σε αυτό το αγαπημένο ζώδιο. Η δουλειά για εσάς απαιτεί πολύ συγκέντρωση, όμως οι προσπάθειές σας αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Μην παραμελήσετε την ξεκούρασή σας και φροντίστε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας. Γιατί θα φτάσετε στο burnout και θα καταλήξετε σε καμιά θάλασσα να τελείσετε το κενό και θα σας περνάνε για τρελούς. Και δεν πειράζει, σας περάσουν και για τρελούς. Τελευταίο ζώδιο, οι υδροχόοι. Δημιουργικότητα, έμπνευση και καλή διάθεση χαρακτηρίζουν τη μέρα σας. Είναι ιδανική στιγμή για χόμπι, για φλερτ και για εξόδους με φίλους. Περάστε λίγο χρόνο για σας, ρε παιδιά. Και θα κλείσουμε σήμερα τα ζώδια μας με τα ψαράκια μας φυσικά. Το σπίτι και η οικογένειά σας χρειάζονται προσοχή. Μια όμορφη συζήτηση θα σας φέρει πιο κοντά σε αγαπημένα σας πρόσωπα και θα σας γεμίσει αισιοδοξία. Ένα πολύ κοντινό σας πρόσωπο χρειάζεται την βοήθειά σας. Να του τη δώσετε, είναι τόσο καιρό δίπλα σας, σας χρειάζεται. Και πάμε να δούμε τα τυχερά ζώδια της ημέρας. Τα λιονταράκια, εμείς δηλαδή. Άντε ρε παιδιά, λέτε να δούμε άσπρη μέρα. Οι δίδυμοι και οι υδροχόοι. Με αυτά λοιπόν τα νέα θα κλείσουμε τα σημερινά μας ζώδια, τις σημερινές μας αστρολογικές προβλέψεις και εγώ θα σου επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως μουσικάρες που αλλού, εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 έρχεται Άννα Βύση και μια τραγουδάρα που ήρθε να ταράξει ολόκληρο το Αιγαίο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Την καλημέρα μας στους φίλους μας στο TikTok που μας βλέπουν. Και πάμε να δούμε για το κομμάτι της διατροφής που μας απασχολεί λίγο πολύ όλους. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Ποια τελική ευθεία? Είμαστε ήδη στο καλοκαίρι. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Βγάλαμε τις κοιλιές μας έξω. Είδαμε όλα τα, να πούμε, τρωτά σημεία. Τα έχουμε δει. Έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Κάποιοι από εσάς μου λέτε, δεν τρώμε τίποτα. Κόψαμε και τον υδατάνθρακα. Τα κόψαμε όλα. Αν δεν γίνεται έτσι, εμείς πρέπει τώρα να φροντίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, και εγώ σας βρήκα κάποιες εναλλακτικές έτσι τροφές, κάποιους τρόπους για να ξεγελιέστε, να τρώτε λιγότερο, να είστε σε θερμιδικό έλλειμμα, γιατί το θερμιδικό έλλειμμα είναι ο βασικός τρόπος για να χάσετε κιλά, για να χάσετε λίπος και τίποτα άλλο. Κάθε τι που υπόσχεται, γρήγορη απώλεια, αδυνατιστικές κρέμες, το ένα το άλλο, είναι όλα φούμαρα. Πάμε λοιπόν στα λαχανικά και στα φρούτα, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το μυστικό για να μένουμε χορτάτοι. Είναι βασικό να τρώμε τροφές που μας κρατάνε χορτάτους και δεν μας κάνουν να πεινάμε το επόμενο λεπτό, γιατί άμα πεινάμε θα ξαναφάμε. Και λοιπά. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στο αίσθημα κορεσμού, και αυτά πρέπει να επιλέγουμε. Σημαντικές έτσι τροφές που πρέπει να επιλέγετε είναι το αχλάδι και τα φιστίκια, γιατί το αχλάδι έχει ιδιαιτερές φυτικές ίνες και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Να πούμε, το μήλο είναι επίσης ένα από τα φρούτα τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά. Έχει πικτίνη. Και το πορτοκάλι επίσης. Το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε νερό και σε φυτικές ίνες. Άλλο ένα πάρα πολύ ευεργετικό φρούτο που πρέπει να τρώμε. Μπανάνα, καρότα, αβοκάντο είναι επίσης τροφές που πρέπει να τρώμε. Καροτάκια και αγκουράκια τρώτε άφθονα. Κάθε φορά που πεινάω, ο διατροφολόγος μου λέει: φάει καρότα, φάει αγκουράκια. Βάζω και λίγο βαλσάμικο από πάνω και γίναμε. Τώρα, βραστά αυγά μπορούμε να τρώμε μπόλικα μέσα στην ημέρα. Βούτυρα ξηρών καρπών με μέτρο. Με μέτρο, γιατί παχαίνουν κιόλας, είναι υψηλά σε θερμίδες. Ψωμί ολικής, αφήστε τα λευκά, ό,τι έχει να κάνει με λευκό υδατάνθρακα. Και φυσικά τα αμυγδαλάκια μας πάντα ομά και όχι ψημένα και με αλάτι. Οπότε έχουμε και λέμε αχλάδι μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα, καρότα και αβοκάντο, γιατί το αβοκάντο έχει και καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και να πούμε ότι είναι το καλύτερο σνακ που μπορείτε να επιλέξετε. Και καρπουζάκι άφθονο, όχι ένα καρπούζι, φάτε το μισό. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Τώρα όμως σας έχω Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και να πάτε, όπου και να πάτε, πάντα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 θα γυρνάτε. Υπογραφή Αντιγόνη. Δυναμώστε τώρα και φύγαμε.

να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
12: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10 και 5 πρώτα λεπτά. Και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα. Χρόνια πολλά στον Παύλο. Χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Αν έχετε κάποιον Πέτρο, κάποιο Παύλο, πάρετε τους τώρα τηλέφωνο να τους ευχηθείτε. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις τα γενεθλιά σου και καλή εβδομάδα σε όλους. Μιλάμε εμείς στο Viber, έχουμε συντονιστεί 6931-35-70-27 και σας στέλνω και εγώ τις καλημέρες μου. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στην Άρτεμις, καλημέρα στην Άσια που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον περιφερειακό κάπου κολλημένη, γιατί τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο έτσι κάπως φορτωμένα. Καλημέρα στο TikTok που αυτή τη στιγμή είμαστε live, έχει μπει εκεί πέρα η μισή Κρήτη και μας ακούει. Έχουμε και εικόνα, οπότε Αντιγόνη Θεοδόρου Πάτα και θα μας βρεις στο TikTok Live. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε τη βολτούλα μας στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι σκούρα, πάρα πολύ σκούρα, κατακόκκινα. Να ξεκινήσω από το ρεύμα ανατολικά προς τα δυτικά. Ήδη από την Καλαμαριά ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και την Ευκαρπία. Οπότε αποφύγετε τον περιφερειακό. Όσοι θέλετε να κατευθείτε προς τα δυτικά, δεν θα φτάσετε ποτέ. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό για το αντίθετο ρεύμα, αυτό το οποίο έρχεται από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κατακόκκινο από την Ευκαρπία μέχρι και την Πηλαία. Οπότε περιφερειακός, γιοκ. Τώρα στο κέντρο η Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμα είναι φορτωμένη, παρόλο που έχει φτάσει 10 η ώρα. Η Όλγας κάπως καλύτερα, η Τσιμισκή είναι φορτωμένη και η Εγνατία έχει καθυστερήσεις. Οι παρακείμενες οδοί Βενιζέλου, Ίωνος, Δραγούμη, Ερμού έχουν προβληματάκια. Στη Δωδεκανήσου επίσης καθυστερήσεις, γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Και στο φανάρι του Βαρδάρη και στη Λαγκαδά, που πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη, επίσης αναμείνατε καθυστερήσεις. Εμείς θα κάνουμε παρέα άλλη μια ώρα. Θα απαντήσω σε πολύ λίγο στα μηνύματάκια σας. Έχουμε σουσού για προσωπικά, για φιλίες, για σχέσεις, για τα πάντα. Και άλλα νέα από την πόλη, τη χώρα και όλα αυτά. Τώρα όμως ξεκινάμε με η Ιουλία Καλυμάνη, ένα νέο τραγούδι στα καλύτερα που έλκονται, γιατί έλκεις αυτό που εκπέμπεις. Αυτό θα πω μόνο και ξεκινάμε δυνατά.
14: Παλμός 96.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

πάντα σε αυτή τη ζωή, τα πάντα όμως είναι στιγμές. Γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να ζούμε τη στιγμή, να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο έτσι λάθος που κάνουμε. Τι κάνουμε δηλαδή, προσμονούμε το μετά. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε αύριο, πότε θα έρθουν οι διακοπές, πότε θα έρθει εκείνο το ταξίδι, πότε θα τελειώσει η δουλειά μας, πότε θα έρθει το μετά. Και έτσι αναζητώντας το μετά, ξεχνάμε να απολαύσουμε τη στιγμή. Γιατί στην πραγματικότητα το μοναδικό πράγμα που υπάρχει, το μοναδικό δεδομένο είναι το τώρα. Γιατί το μετά δεν ξέρεις άμα θα έρθει. Αυτό θα πω και θα καλημερίσω όλους μου τους φίλους από το TikTok, όλους μας τους φίλους από το Viber, τους απανταχού ακροατές μας. Είναι τελευταία εβδομάδα των εκπομπών μου, της πρώτης μου χρονιάς στο ραδιόφωνο και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη, νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί σας καθημερινά. Και αυτή θα είναι και η απάντησή μου στο Κατερινάκι, το οποίο μου έστειλε το πρωί ούσα στεναχωρημένη. Θέλω να τη στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια. Να της πω ότι στα καλύτερα που έλκονται, Κατερινάκι μου, γιατί έλκεις αυτό που εκπέμπει.

μπεις. Κοίταξε να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ικανοποιήσεις όλες εκείνες τις ανάγκες που περιμένεις από τους άλλους να σου ικανοποιήσουν, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αυτή που σου αξίζει. Και μόνο τότε θα έλξεις τους ανθρώπους εκείνους που σου αξίζουν, που ταιριάζουν με τον εαυτό που θέλεις να είσαι. Απόβαλε όλους τους τοξικούς ανθρώπους. Καθέναν που σε κάνει να νιώθεις περίεργα, που σε κάνει να νιώθεις κάπως με τον εαυτό σου. Και έχει κοντά σου μόνο εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς, να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να σε δουν να πετυχαίνεις. Εκείνους τους ανθρώπους που είναι, ήταν και θα είναι δίπλα σου. Αυτά θα πω στο Κατερινάκι και σε όλους εσάς και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί εγώ πιστεύω στην αγάπη και ας την ψάχνει, και ας την ψάχνει το επόμενο τραγούδι. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να αφιερώσουμε χρόνια πολλά. Έχουμε αφιέρωση. Όπα, πριν επιστρέψω, έχουμε χρόνια πολλά στον Παύλο από τη Σοφία. Θα το βάλω σε πάρα πολύ λίγο και θα επιστρέψω για να αφιερώσω. Τώρα όμως, πού είναι η αγάπη?

Και επειδή πέρα από τραγουδάρες σε αυτό το ραδιόφωνο, ακούμε και τις αφιερώσεις σας από το Viber. Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, σήμερα έχει γενέθλια και πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν χαλάω χατήρι σε αυτό το ραδιόφωνο. Τι έχουμε πει? Να αγαπάμε. Αγαπάμε ό,τι και να εισπράττουμε, γιατί η αγάπη είναι στάση ζωής. Αυτό να θυμάστε. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και λέμε άντε αγαπώ και την άλλη ξαγαπάμε. Αγαπάμε. Έτσι. Βρίσκουμε έναν άνθρωπο, ταιριάζουμε και τον αγαπάμε για μια ζωή. Ό,τι και να εισπράττουμε, ό,τι και να δεχόμαστε, άπαξ και πούμε αγαπάμε, τελείωσε. Εγώ έτσι ξέρω. Από την Σοφία στον Παύλο, χρόνια πολλά. Την αγάπη της του στέλνει, τα φιλιά της και αυτό το τραγούδι το αφιερώνει.

πολλά και σ' αγαπώ. Από την Σοφία στον Παύλο, με πάρα πολύ αγάπη. Από τον Παλμό, από τους 96,5. Σας ευχόμαστε όλους τα καλύτερα. Να αγαπάτε καταλλήλους, που λέει και με το καινούργιο τους τραγούδι η Ιουλία Καλυμάνη. Και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε για μια νέα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και να απαντήσω σε όλα τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών και έχω σκοπό να το κάψουμε. Επόμενο τραγούδι, Άννα Βύση. Σαν ντρε, δυναμώνετε την ένταση, πίνετε μια γουλίτσα καφέ και το ξετινάζουμε σε πολύ λίγο.

0: γιορτή. Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road Style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό σε 16 και 5 και πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Γιατί η γυμναστική είναι και με τη γυμναστική έχει να κάνει, καθώς μας ρωτάτε διαρκώς ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να γυμναζόμαστε, πόσα είναι τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνουμε μέσα στη μέρα μας. Οι έρευνες δίνουν και παίρνουν και φυσικά το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάποτε λέγαμε να κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα, πλέον δεν είναι αυτά τα απαραίτητα τα βήματα και με τα 6 με τα 7.000 βήματα την ημέρα είσαι καλυμμένος. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχει ιδανική στιγμή για προπόνηση, γιατί επίσης στο παρελθόν κάποιοι λέγανε το πρωί πρέπει να πας, που υποτίθεται ότι τα επίπεδα ενέργειάς μας βρίσκονται στο full. Επομένως, κάνοντας γυμναστική το πρωί θα είχαμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Όλα αυτά πλέον έχουν ανατραπεί και τα δεδομένα είναι τα εξής. Για εσάς που είστε έτσι λίγο αθλητικοί τύποι, για εσάς που λίγο τώρα εν ώψη καλοκαιριού έχετε πάρει την απόφαση να δυνατήσετε και θα δυνατήσετε, κυρίες και κύριοι. Έχω να σας πω τα έξι περπατηματάκι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, περπατηματάκι μέσα στη μέρα σας. Φάτε το μεσημεριανό σας, φάτε το απογευματινό σας ή το βράδυ, βάλτε δυο ακουστικά και θέλω να μου πάτε μια βόλτα για περπάτημα. Ένα μισάωρο, γρήγορο περπάτημα, μην πάτε λες και πηγαίνετε βόλτα στην Τζιμισκή. Βάλτε λίγη ένταση, λέγω τώρα, μην πάτε από εδώ σε εκεί σε 10 λεπτά. Πηγαίνετε με λίγη ένταση. Το περπατηματάκι σας 6 με 7 χιλιάδες βήματα την ημέρα και φυσικά στη διατροφή σας μεγάλη προσοχή. Ως προς το ποια ώρα είναι ιδανική στο να γυμνάζεσαι, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη, το έδειξαν οι πρόσφατες έρευνες, ανάλογα με τι τύπος ανθρώπου είστε. Δηλαδή, άμα είστε πρωινός τύπος, έχετε μεγάλη ευκολία στο να ξυπνάτε 6 και 7 η ώρα το πρωί, τότε καλό είναι να πηγαίνετε το πρωί. Αν όμως είστε βραδινοί τύποι και το πρωί δεν μπορείτε να λειτουργήσετε, δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτως νόημα το να μου πηγαίνετε το πρωί γυμναστήριο, να είστε κουρέλια, να μην μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας, δεν αποδίδει. Η ιδανική ώρα έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το βιολογικό σας ρολόι. Άμα είστε πρωινοί τύποι, πάτε το πρωί. Άμα είστε βραδινοί τύποι, πάτε το βράδυ. Την στιγμή που έχετε τα περισσότερα αποθέματα ενέργειας, τότε πάτε στο γυμναστήριο. Και εν πάση περιπτώσει, με τα βήματά μας, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα μέσα στη μέρα, 6-7 χιλιάδες απαραίτητος. Αυτά στο κομμάτι της γυμναστικής, αυτά στο κομμάτι των βημάτων. Τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και full επίθεση.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό σε 96,5 και πάμε να περάσουμε σε κάτι που μου ζητάτε συνέχεια, σε ιδέες για ημερήσιες αποδράσεις, γιατί το Σαββατοκύριακο μπορεί να πέρασε, αλλά έρχεται το επόμενο. Και πού μπορεί να σας βρει? Σε ένα μέρος που πραγματικά αξίζει να σημειώσετε εδώ και τώρα. Σε ένα μέρος που συνδυάζει φύση, απόλυτο πράσινο, τον ήχο του νερού και μια θέα που σου κόβει την ανάσα. Φυσικά μιλάμε για έναν εξαιρετικό πολυχώρο, τον Πολυχώρο Καταράκτες Κόμπλεξ στην Έδεσα, μία ώρα και κάτι από την Θεσσαλονίκη, και μιλάμε για την ιδανική ιδέα για ημερήσια εκδρομή. Θα πάτε εκεί με την παρέα σας, με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με την οικογένειά σας. Θα απολαύσετε το καφεδάκι σας, θα φάτε το μπραντ σας. Στη συνέχεια θα φάτε και το μεσημεριανό σας, γιατί σε αυτό το μέρος πραγματικά μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Το καλύτερο, έχει μια θέα εξαιρετική, τους καταράκτες της Έδεσας, το μεγαλύτερο καταράκτη σε ολόκληρη τη χώρα. Και αν δεν το έκανες ήδη, σημείωσε εδώ και τώρα αυτό το χώρο, Καταράκτες Κόμπλεξ στην Έδεσα, και αλήθεια σου λέω, θα με θυμηθείς. Πάρτε και κάντε και την κράτησή σας, αν θέλετε. Μπείτε, δείτε και στο Instagram το φανταστικό αυτό χώρο και σας το υπογράφω. Τέτοιο μέρος σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξαναδείτε. Κάθεστε, αράζετε, ακούτε το νεράκι στα αυτιά σας να κυλάει, ατενίζετε το απέραντο πράσινο και το απέραντο γαλάζιο και θα περάσετε όνειρο. Υπογράφει η Αντιγόνη και επιστρέφει σε πάρα πολύ λίγο με τις καλύτερες μουσικάρες της πόλης, φυσικά εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής. Στον Παλμό στους 96,5 φύγαμε.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Λέγω κεφάλους είδατε το Σαββατοκύριακο και πάμε τώρα να περάσουμε σε μια επόμενη, έτσι, σε ένα επόμενο θέμα. Αν θα μπορούσε ο λαγοκέφαλος να τσιμπήσει, να δαγκώσει τον οποιοδήποτε, ποιον θα θέλατε να δαγκώσει? Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Ένα αστιάκι κάναμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους λαγοκεφάλους. Στη Χαλκιδική δουλέξαμε. Με παίρνει χτες η αδερφή μου και μου λέει: Να σου πω, δεν βούτυξα γιατί είχε πολλούς λαγοκέφαλους. Πού τους είδες, λέω, βρε αδερφή? Είδα, λέει. Δεν μπήκα. Μπήκαν οι άλλοι, εγώ δεν μπήκα. Να προστατευτώ, λέει. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τους λαγοκεφάλους. Τους λαγοκέφαλους, όπως θέλετε πείτε το, τόσο επικίνδυνους. Να πούμε ότι μπορεί να φτάσει αυτό το ψάρι μέχρι και τα 8 κιλά σε βάρος. Περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη στη σάρκα, στο δέρμα και στα εντόστια του, που μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση ή και θάνατο. Σε μελέτη που έχει δημοσιευθεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο σε μια 20ετία, έχουν καταγραφεί 144 περιπτώσεις δηλητηρίασης και 27 θάνατοι από λαγοκεφάλους. Ενώ μπορούμε να πούμε και να παραδεχθούμε ότι έχουν φτάσει σε όλη την Ελλάδα, εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και στην Ελλάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2005. Αρχικά στην Κρήτη, βέβαια. Την καλημέρα μου στους φίλους μου από την Κρήτη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλα τα ωραία πρώτα σε εσάς φτάνουν, είτε είναι φαγητό, είτε είναι λαγοκέφαλοι, τα πάντα. Και στα Δωδεκάνησα. Από τότε έχει εξαπλωθεί ταχύτητα ο λαγοκέφαλος, λόγω και της αύξησης θερμοκρασίας των θαλασσών, της μεγάλης αναπαραγωγικής του ικανότητας και της απουσίας επιβεβαιωμένων θηρευτών. Γιατί το βασικό είναι να βρεθεί και ένα ψάρι που θα τους τρώει τους λαγοκεφάλους. Αλλιώς θα γεμίσουμε. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Και πάμε να δούμε στο ποιος έχει την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος και τι προτείνει τέλος πάντων η επιστημονική κοινότητα. Γιατί τα διαχειριστικά μέτρα αυτού του φαινομένου, αυτού του πράγματος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η χρηματοδότηση για την αλίευση των λαγοκεφάλων είναι μια λύση, μπορούμε να πούμε. Νομίζω δίνουν και 6 ευρώ, σε όσους, 6 ευρώ τον τόνο, το κιλό, σε όσους ψαλεύουν λαγοκέφαλους. Και σε κάθε περίπτωση, αν έχετε κανένα καΐκι, βγείτε να ψαρέψετε λαγοκεφάλους. Είναι αυτό το ζώο με τα άσχημα τα δόντια, το ασχημόπαπο. Άμα το δείτε, ψαρέψτε το. 4,73 ευρώ ανά κιλό είναι συγκεκριμένα. Οπότε έχετε το νου σας. Και δεν ξέρω, θέλω να μου στείλετε εσείς το Viber στο 6931 35 70 27, αν πήγατε Χαλκιδική, αν πήγατε Κρήτη, αν όπου και αν πήγατε, τέλος πάντων, είδατε λαγοκεφάλους. Γιατί είναι ένα θέμα που με επηρεάζει και με απασχολεί πάρα πολύ. Να ενημερώσω και την αδερφούλα μου, η οποία δεν βουτάει στη θάλασσα πεισματικά φέτος, γιατί φοβάται τον πισινούλη της, μην τον δαγκώσει, μην τον εδαγκώσει λαγοκέφαλος. Αυτά, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας μας εβδομάδας. Τώρα όμως, και καλά να περνάτε, που λέει και το Δεσποινάκι Βανδύ. Έτσι, για να δυναμώνουμε.

0: της, ένα να ξέρεις.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρέας. Από τον Παλμό του 96,5, από την Αντιγόνη Θεοδόρου, με πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ χαρά, με ένα χαμόγελο που έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο! Ελπίζω σήμερα να σου κράτησα καλή παρέα. Ελπίζω να πήγες χαμογελαστός και χαμογελαστής στη δουλειά σου. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 8 η ώρα. Μέχρι όμως αύριο θέλω να θυμάστε το εξής από μένα και να με λησμονείτε. Χαμογελάστε στη ζωή και να ξέρετε, πιστέψτε με, αργά ή γρήγορα θα έρθει και θα σας χαμογελάσει πίσω. Υπογραφή Αντιγόνη. Και να ξέρετε ότι δεν πέφτω σε αυτά έξω. Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, γιατί έλκουμε αυτά που εκπέμπουμε. Οπότε χαμογελάστε. Οπότε αγαπήστε. Οπότε να μιλάτε ευγενικά, γιατί μια καλή κουβέντα για σας μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά για αυτόν που θα την ακούσει να είναι τα πάντα. Και πιστέψτε με, στη ζωή σας θα έχετε μόνο καλούς ανθρώπους. Μόνο ανθρώπους που θα σας κάνουν να χαμογελάτε. Γιατί έτσι πάει. Από την Αντιγόνη, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις? Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Δεν θα σε καθυστερήσω καθόλου. Θα σε πάω πολύ, πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασία στους 31 και μέχρι και 36 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Θα είναι πολύ ωραία. Θάλασσα να πας, αν μπορείς, το απογευματάκι. Παίρνει εκεί να κάνεις μια βουτιά. Τώρα να δούμε την κίνηση πώς είναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από την έξοδο της Πηλαίας μέχρι και την έξοδο για την Τριανδρία και στις δύο φορές του περιφερειακού. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο περιφερειακό. Υπάρχει όμως ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη Τζιμισκή αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Εκεί το οποίο είναι λίγο περίεργο είναι η Εγνατία. Φαίνεται ότι υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις σε κάθε φανάρι, το οποίο όμως ξέρεις ότι ας πούμε αυτό έρχεται και γιγαντώνεται σε κάποια φάση, ειδικά άμα είσαι σε ολόκληρη την Εγνατία. Οπότε αν θες τη δικιά μου τη συμβουλή, πήγαινε από την Αγίου Δημητρίου, η οποία φαίνεται κατά τα άλλα ότι είναι είναι full ανοιχτή. Και την Όλγα να αποφύγει, θα σου πω εγώ. Και τώρα θα σε πάω κατευθείαν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Μετά σου έχω και Αντώνη Ρέμο, Χάρη την Αφεγγάρια, εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλού 96,5 και πάμε πολύ πολύ γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι ή καινούργιοι. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου του 1453 ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, σε προειδοποιώ. Η είδηση της άλωσης έφτασε σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης αυτή την περίοδο, αν και η ίδια η άλωση έγινε στις 29 Μαΐου με το σημερινό ημερολόγιο. Έγινε το 1919. Η συνθήκη των Βερσαλιών υπογράφεται στην διακή που τερμάτισε επίσημα.

τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ της Γερμανίας και των συμμάχων, και το 2007 έγινε το πρώτο launch του πρώτου iPhone, κυκλοφορεί το πρώτο iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στα smartphones. Να ξέρεις, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι, ο Γάλλος εγγραφέας και αεροπόρος, ο δημιουργός του Μικρού Πρίγκιπα. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σε αφήνω με Felix Chang, Boy You Tell Me. Μετά σου έχω και Στέλιο Ρόκο, Μια Φωτιά Στην Άμμο, εδώ στο Παλμό 96,5. We'll be right back.

Επέστρεψε εδώ εγώ στον Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω μία ερώτηση διλήμματος. Μία από αυτές τις ερωτήσεις που σου κάνω κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής και τη συζητάμε την δεύτερη ώρα. Η σημερινή ερώτηση που σου έχω, επειδή είπαμε έχουμε φτάσει για τα καλά στο καλοκαίρι, είναι: ξέρω ότι θα πας τώρα στα κοντά, τουλάχιστον μέσα στον επόμενο μήνα, τουλάχιστον ένα τρίμερο, αν όχι εντελώς διακοπές. Και θέλω να σε ρωτήσω για τις διακοπές. Προτιμάς να έχεις απεριόριστο φαγητό στις διακοπές ή απεριόριστες δραστηριότητες? Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6931-3570-27 στο Viber προφανώς, ή μπορείς πάρα πολύ απλά να μπεις στο κανάλι που έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς στο Viber, Παλμούς 96,5, και να απαντήσεις στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Δεν το περιμένεις, αλλά φαίνεται ότι τα αποτελέσματα διχάζουν. Εμένα, στο δικό μου μυαλό, είναι φαΐ μόνο ξεκάθαρα. Νίκο Μακρόπουλος, έχω τώρα σε θέλω παράφορα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Πάμε να δούμε γρήγορα τώρα κάποιες πολύ όμορφες ειδήσεις από τον κόσμο, τις οποίες έχω βρει για σήμερα. Μία πολύ όμορφη είδηση της ημέρας είναι ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα παραμένει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από το 85% των σημείων χαρακτηρίζονται εξαιρετικής ποιότητας, κάτι που σημαίνει καθαρότερες θάλασσες και λίμνες, αλλά και ποτάμια για εκατομμύρια ανθρώπους αυτό το καλοκαίρι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι στην Ελλάδα, ενώ Έλληνες πολίτες, και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα είναι και οι τουρίστες που θα έρθουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Άλλη μια πάρα πολύ αισιόδοξη εξέλιξη είναι ότι στην Αφρική περίπου 50 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια μέσα από νέα έργα υποδομών και ανανεώσιμων πηγών, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και εργασία. Ειδικά όταν είναι ανανεώσιμες πηγές, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και όταν όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουμε πρόσβαση σε πράγματα τα οποία εμείς ίσως εδώ στο δυτικό πολιτισμό, ας πούμε, να τα θεωρούμε απλά και καθημερινά. Ξέρεις όμως ποιο είναι το καλύτερο νέο που έχω να σου πω? Έχω να σου πω για την Αβίν, γιατί εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα, και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, και με ένα απλό πάτημα του κουμπιού σου στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους μου που είχα μαζέψει στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω App με τις αγορές μου στην Αβίν, και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει πάντα να βρίσκεται δίπλα μας. Σε αφήνω εγώ τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννη Τσόνα 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: αθλήματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνει στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 27 με 28 περιοχές της χώρας λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των βασικών αγαθών. Σεισμός 4,3 ρίχτερ στη Λακωνία, τα ξημερώματα χωρίς αναφορές για σοβαρές ζημιές. Απέβλεψε από τη Μήλο το επιβατικό οχηματογωγό Κίσαμος, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι μετά την πρόσφατη προσάραξη. Έρευνα για το θάνατο 41χρονη στα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο στο οποίο διέμενε. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από τον Παλμό 96,5.

πες τελευταία και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook, Palmos 96,5. Θέλω να πας στο Instagram, Palmos 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok, Palmos 965 FM. Χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα στο TikTok. Θέλω να δώσεις προσοχή σε αυτό. Και προφανώς σε περιμένω κάθε μέρα να μου στείλεις τα μηνύματά σου στο Viber στο 693135-7027. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound. Θα σου βάλω έναν ήχο, πρέπει να μαντέψεις τι είναι και μου στέλνεις εκεί την απάντηση. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το πράσινο λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη τη χώρα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον, αλλά και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα και του σπιτιού μας, αλλά και το γενικότερο. Η εφαρμογή συλλογής ηλιακού τηγανελαίου, δεν μπορώ και να μιλήσω κιόλα, τη Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν την παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα βάλτε το τέρμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να παίξουμε παιχνιδάκι Mystery Sound. Τι έχεις να κάνεις? Απλά να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Θα σου βάλω εγώ έναν ήχο τώρα. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό το οποίο ακούς και να μου στείλεις το μήνυμά σου με την απάντησή σου στο 6931 35 70 27. Στο τέλος της εβδομάδας, να θυμάσαι καλά, θέλω ότι όποιος έχει βρει τη σωστή απάντηση θα μπει σε εγκλήρωση για ένα μεγάλο δώρο, το οποίο θα σας το αποκαλύψω πιο μετά μέσα στην εβδομάδα. Τώρα απλά βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση και πάμε να ακούσουμε. Αυτό θέλω να μου πείτε τι είναι. Το ακούσατε, υπάρχει μέσα στο σπίτι, μέσα στη δουλειά σας, υπάρχει παντού ένα τέτοιο το οποίο ακούγεται. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931 35 70 27. Τώρα όμως θέλω να πάρεις χαρτί, να πάρεις και ένα μολύβι, γιατί έρχεται συνταγούλα.

0: Ελπίζω να έχεις πάρει χαρτί και μολύβι, γιατί θα σου πω ευθέως αμέσως την καλύτερη συνταγή που έχεις ακούσει ποτέ για μπριάμ. Για 4 με 6 μερίδες θα σου πω ότι θα χρειαστείς. Από υλικά θα χρειαστείς 3 κολοκυθάκια, 2 μελιτζάνες, 3 πατάτες, 2 πιπεριές, μία κόκκινη και μία πράσινη, 4 όριμες ντομάτες ή 400 γραμμάρια ντοματάκια κονκασέ, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, 100 με 120 ml ελαιόλαδο, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. Να ξέρεις, προθερμαίνοντας το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Κόβεις όλα τα λαχανικά σε λεπτές ομοιόμορφες φέτες ή ροδέλες. Τρίβεις τις ντομάτες ή χρησιμοποιείς το κονκασέ και προσθέτεις το σκόρδο, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι και λίγο από το ελαιόλαδρο. Στώνεις τα λαχανικά στο ταψί, είτε ανακατεμένα είτε σε σειρές. Περιχύνεις με τη σάλτσα ντομάτες και το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Σκεπάζεις το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνεις για 45 λεπτά. Θα αφαιρέσεις μετά το αλουμινόχαρτο και συνεχίζεις το ψήσιμο για 30 με 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά και να πάρουν ωραίο χρώμα. Για το χρώμα να ξέρεις, 10 λεπτάκια στο γκριλ από πάνω, στην αντίσταση την από πάνω δηλαδή. Σε αφήνω εγώ τώρα με διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω μετά από αυτό για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT!
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sale service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Παλμός 96,5.
0: Επέστρεψα γρήγορα. Έχω να σου θυμίσω ότι είσαι πάντα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ μαζί στη ραδιοφωνική σου παρέα έχουμε ακόμα μία ωρίτσα. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα τον καιρό πώς είναι και η κίνηση. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι να κάνω ένα πουλάπ εδώ πέρα. Τα χαρτιά που χρειάζομαι. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή με αίσθηση θερμοκρασίας στους 34, μέχρι και 36 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ούτε βροχή, ούτε καταιγίδα, ούτε τίποτα το οποίο να βάλει εμπόδιο ή να βάλει φρένο στα σχέδιά σου. Εκτός ίσως από την κίνηση, η οποία φαίνεται ότι είναι σε τραγική κατάσταση, ειδικά στον περιφερειακό, απόφυγε τον και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού. Είναι απίστευτα χάλια η κατάσταση. Το ίδιο χάλια φαίνεται να είναι και η Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη γέφυρα της Βούλγαρης μέχρι και το Υποκράτιο. Υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Όλγας και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Εγνατία, στα Φανάρια αλλά και στην Τζιμισκή. Αλλά να ξέρεις, προτίμησε το κέντρο, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα εμείς στην καλύτερη μουσική της πόλης, το Κέλ και Λίλα σου έχω, ποιος να σου το πει. Πριν πάμε, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το Martin Fight Club. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίσεις, το Martin Fight Club είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών, στην οποία μπορείς να πας και να μάθεις είτε πυγμαχία είτε kickboxing. Είναι και τα δύο αθλήματα τα οποία σου προσφέρουν πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα, αλλά σου δίνουν και πειθαρχία, η οποία είναι κάτι προφανώς που χρειάζεται σε όλους μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πειθαρχήσουμε και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όλα αυτά όμως σε συνεργασία με απίστευτους επαγγελματίες, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει τους ίδιους τους αθλητές τους να τους διακρίνουν σε οργανώσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα όμως. Εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα Martin Fight Club, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Πήγαινε, δες τους, κάνει και ένα ραντεβού και πες ότι σε έθελε και ο Παλμός. Το Κέλσε είπα ότι σου έχω τώρα και Λίλα, ποιος να σου το πει, μετά σου έχω και η Βιαδάμου Ξυλογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

επέστρεψα και ήρθα πάλι να συζητήσουμε αυτό το οποίο σου είχα ρωτήσει πριν από περίπου μία ώρα, την προηγούμενη ώρα δηλαδή της εκπομπής. Σου είχα κάνει μία ερώτηση, ένα δίλημα σου είχα θέσει μπροστά σου. Άμα πας τώρα στις διακοπές, να έχεις απεριόριστο φαγητό ή απεριόριστες δραστηριότητες. Είτε αυτό, οποιοδήποτε είδος δραστηριότητα εννοώ μεταξύ, είτε θέλεις να πας σε κάποιο beach bar, είτε θέλεις να πας για ορειβασία. Ο καθένας έχει τα πράγματα που του αρέσουν. Προφανώς μιλάμε για τα πράγματα τα οποία σου αρέσει να κάνεις. Εδώ η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι μου έχετε πει, το οποίο δεν το περίμενα, είναι λίγο 50-50 με τα μηνύματα, αλλά οι περισσότεροι έχετε πει ότι θα προτιμούσατε να έχετε απεριόριστες δραστηριότητες. Και εν τέλει, ίσως έχετε δίκιο, γιατί οι δραστηριότητες σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή εντάξει, Ελλάδα χώρα του φωτός, Ελλάδα χώρα του τουρισμού, οι δραστηριότητες κατά την τουριστική περίοδο ίσως και να τσιμπάνε λίγο, ας πούμε, οικονομικά. Οπότε το καταλαβαίνω και ίσως έχετε πιο δίκιο από εμένα που έλεγα μόνο φαγητό. Σάκη Ρουβά, σου έχω τώρα, αφήστε την μετά σου έχω και ένα τα Σταθεδωρίδη φορτηγό εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και θέλω γρήγορα γρήγορα να τρέξεις, να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμό 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμό 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμό 965 FM. Προφανώς θα πας και στο Viber στο 6931-3570-27. Εκεί μου στέλνεις τα μηνύματά σου, είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Αλλά πριν τρέξεις να τα κάνεις όλα αυτά, θέλω πρώτα να τρέξεις να πας γρήγορα σε ένα φορόλ. Γιατί τα φορόλ έχουν διαγωνισμό Lucky 13, ο οποίος λύγει αύριο. Οπότε πρέπει γρήγορα να πας με τον καφέ σου και με όλα τα προϊόντα με κίτρινο τιμοδείκτη. Παίρνεις τους λαχνούς οι οποίοι σου αντιστοιχούν, τους βάζεις στην κάλπη και μπαίνεις σε κλήρωση. 156 πολύ μεγάλα δώρα τύπου iPhone 17 Pro. MacBook, τι άλλο έχει. Έχει διάφορα πράγματα, τέλος πάντων PlayStation 5, αλλά το νούμερο 157, το 157ο δώρο, δεν μπορώ και να το πω κιόλας, είναι αυτοκίνητο. Οπότε τρέξε γρήγορα στα φορόλ και ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα τώρα, μετά σου έχω και Ρόζι και Bruno Mars. Από τού επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRentCar. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRentCar. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRentCar.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Επιστρέψαμε και έχω επιστρέψει με κουτσομπολιό. Και ενώ ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο Μονοπόλη του ενδιαφέρον της Showbiz, ένα πρόσωπο ξεχώρισε λόγω της απουσίας του, παρακαλώ. Η στενή φίλη και κουμπάρα της ηθοποιού Βάσο Λασκαράκη δεν έδωσε το παρόν στη δεξίωση, γεγονός που σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα, καθώς δεν υπήρξε ούτε κάποια ανάρτηση από την ίδια την ημέρα του γάμου. Οι δύο ηθοποιοί συνδέονται με μια φιλία πάρα πολλών ετών και κουμπαρ. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για απομάκρυνση στις σχέσεις τους, χωρίς καμία από τις δύο να έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό. Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία από τις δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια την απουσία της Βάσου Λασκαράκη από το γάμο, με το θέμα να παραμένει αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πρωινάδικα, παντού. Θέλω να ξέρεις ότι η Αθηναϊκή Οικονομάκου ήταν αυτή που πάντρεψε τη Βάσου Λασκαράκη, οπότε το να μην έρθει η κουμπάρα στο γάμο της κουμπάρας. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω. Τι λες εσύ ότι μπορεί να συμβαίνει? Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931-35-70-27. Σε αφήνω τώρα με Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

επέστρεψα και έχω τώρα να σου πω νέα από το Μουντιάλ. Μην νομίζω ότι θα σου μιλήσω για κάτι σοβαρό, για το Μουντιάλ, για αγώνες κτλ. Θα σου μιλήσω για το μεγάλο πρωταγωνιστή, το οποίο δεν είναι κάποιος. Μεγάλο πρωταγωνιστή, είπα, όχι ποδοσφαιριστή. Να ξέρεις ότι δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, είναι μία πάπια. Ο λόγος γίνεται για το Μέρλιν, μία δίχρονη πάπια που κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης του Μεξικού, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας και μικροσκοπικές κάλτσες, παρακαλώ. Μετά την νίκη του Μεξικού στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βίντεο με το Μέρλιν να περπατά ανάμεσα στους φιλάθλους έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Η ιδιοκτήτριά του λέει ότι ο Μέρλιν συνοδεύει καθημερινά στη δουλειά της, όμως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν το ανεπίσημο γούρι της εθνικής Μεξικού. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα? Ότι υιοθέτησαν οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι είχαν πάει στην αρχή στη Βοστόνη και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Μαϊάμι, υιοθέτησαν και εκείνη μια πάπια, την οποία την παίρνουν και αυτοί κάθε μέρα μαζί. Αυτά τα τρελά, αυτά τα περιελκόμενα του Μουντιάλ είναι εμένα τα αγαπημένα μου, αν με ρωτάς. Σε αφήνω τώρα με απόν καθρέφτη, μετά σου έχω και ένα Βύση Αιγαίο. Επιστρέφουμε μετά για να κλείσουμε μαζί έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή. Δεν είσαι εδώ.

0: Επιστρέψαμε και κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε υπέροχα μαζί μου. Εγώ σίγουρα πέρασα τέλεια με σας και όλα τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε στο Viber και η παρέα που μου κρατήσατε ήταν εξαιρετική. Έχω να σου θυμίσω ότι με βρίσκεις εδώ καθημερινά στον Παλμό 96,5 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις, ήμουνα η Vivian. Τώρα μένει συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται στην παρέα σου η Χρήση η Πλιάκο για το επόμενο 2ωρο. Μετά έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Σε αφήνω με Alex Warren και Ordinary. Από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Λες να μ' αθάλεις. Λες πως λυπάσαι.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.
4: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Ναι, καλά τα λέω. Καλημέρα σου. Έχω στο μυαλό μου ότι τώρα μόλις ξύπνησα, γιατί είναι Δευτέρα και είναι και βαριά και ασήκωτη και ο μήνας έχει 29 Ιουνίου σήμερα και κάπως τον φάγαμε και τον Ιούνιο, θέλω να σου πω. Λοιπόν, Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, η ραδιοφωνική σου παρέα, 1 με 3 όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Στα νέα του καιρού, λοιπόν, έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Είναι καμίνη η Θεσσαλονίκη, έχει αφόρητη ζέστη. Να σου πω ότι σήμερα θα φτάσει 36. Θέλω να στείλω για άλλη μια φορά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω. Θέλω να προσέχετε, θέλω να πίνετε νεράκι, να ενυδατώνεστε και θέλω να μπορείτε να πάτε και νωρίς στο σπίτι γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα στην περιφερειακή έχουμε πολλές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αν περνάς από εκεί, θέλω να σου πω να την αποφύγεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Αν περνάς από το κέντρο, είναι ζόρικα τα πράγματα λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη. Βλέπω ότι έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα, μόνο στην κάθοδο της Λαγκαδά έχουμε κάποια ζητηματάκια. Στα ανατολικά τώρα έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή, λίγο στην Όλγας και λίγο και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο θα ακούσεις Αντώνη Ρέμο. Τώρα όμως ξεκινάμε το πρώτο 60 λεπτό με Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αντώνης Ρέμος λοιπόν και τρέμω εδώ στον Παλιμό 96,5, 12 λεπτά μετά τη μία. Πρώτα 60 λεπτό γιατί τώρα μόλις ξεκινήσα, φυσικά είμαι η Χρύσα και αυτή είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, για να ζήσεις έτσι λίγο καλύτερα, να ξέρεις ότι μερικές φορές το όχι σώζει περισσότερο από το ναι και τα όρια προστατεύουν και καμιά φορά δεν είναι καθόλου κακό να λέμε όχι και να θέτουμε τα όρια μας. Είναι κάτι που πρέπει να μαθαίνουμε από μικρά παιδιά γιατί μετά όσο μεγαλώνουμε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η φροντίδα της οικογένειας ξεκινάει από την κουζίνα. Η Δίνα Σκουτσίνα σχεδιάζει και κατασκευάζει στα μέτρα σας την κουζίνα της επιλογής σας. Δίνα Σκουτσίνα λοιπόν, τους εμπιστευόμαστε για την ποιότητα αλλά και την αισθητική εδώ και 60 χρόνια. Και πάμε λίγο για Μιχάλη Ρακιτζή και Εγώ και ο Πουφ, ένα τραγούδι εδώ από τα παλιά, εδώ στον Παλιμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα εσύ φυσικά ξέρεις μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό, πιο συγκεκριμένο, μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μη σταθώ στην Ελληνίδα όπου περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της. Αποκάλυψε ότι έβγαλε λοιπόν αυτή η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Harry Styles, όταν ένα πανό της με το μήνυμα «Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ», έκανε λοιπόν τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να της απευθύνει το λόγο από τη σκηνή. Η ίδια φυσικά ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από τις πατούσες της. Όπως είπε, εντάξει, τι άλλο θα ακούσουμε τέλος πάντων σε αυτήν εδώ τη ζωή, ότι δώσαμε και βγάλαμε λεφτά από τις πατούσες μας για να πάμε να δούμε μία συναυλία του Harry, που είναι πραγματικά οριακά δεν αγγίζονται οι τιμές των εισιτήριων. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Μπες τώρα στο Instagram του Παλμού 96,5, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr και διεκδίκησε το δώρο που θα κάνει το παιδί σου να ανυπομονεί για κάθε βόλτα. Φυσικά να ακολουθήσεις τα βήματα γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής. Όμως τώρα να μείνεις εδώ γιατί θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και το βιογραφικό του εδώ στον Παλμό 96,5.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών, Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
5: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Παλμός 96,5.
13: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Είμαι η Χρύσα. 6 λεπτά και μετά τη μία μισή. Πρώτο 60 λεπτό. Με πάρα πολύ ζέστη σε αυτήν εδώ την πόλη. Καμίνει λοιπόν η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Θα δούμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το λέω να το ξέρεις. Όπως είπα και πριν, 36 θα φτάσει η θερμοκρασία. Και τώρα λοιπόν να σου πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά έχει ήδη ξεκινήσει και όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει γίνει γνωστό, θα παραδοθεί περίπου στα τέλη του Ιουλίου. Σύμφωνα τώρα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook μια φωτογραφία με τις στάσεις του μετρό. Οι στάσεις λοιπόν θα είναι 5 με κατεύθυνση προς Καλαμαριά και θα είναι εξής: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η γραμμή προς Καλαμαριά εκτείνεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων και ότι η διακλάδωση των δύο γραμμών θα γίνεται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Ο ίδιος λοιπόν επισήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά τη μετακίνηση στην ανατολική πλευρά της πόλης. Στην ανατολική πλευρά της πόλης, να το τονίσω αυτό ξανά, γιατί στα δυτικά δεν έχει γίνει κάτι ακόμη. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει λοιπόν να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Τώρα σε αφήνω με ηλία Βρετό που τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

Άννα Βύση λοιπόν και κλίμα τροπικό εδώ στον Παλαιμού 96,5, παλιό κομμάτι, εγώ θα το ξαναπώ όσα έχω ζήσει φυσικά και τα έχει πει η Βύση. Και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θέλω να σε πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό ρεπορτάζ που διάβασα στο πρωτοθέμα.gr και φυσικά έπρεπε να μοιραστώ. Υπάρχει λοιπόν μια κυρία, η κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, που κουβαλάει εδώ και δεκαετίες το πιο βαρύ σταυρό που μπορεί να σηκώσει ένας γονιός. Το 1992 λοιπόν ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου άλλαξε για πάντα τη ζωή της, στερώντας στην ίδια τα δύο της παιδιά αλλά και την ύφη της. Και από εκείνη την ημέρα προφανώς και ο χρόνος για την ίδια δεν κύλησε ποτέ με τον ίδιο τρόπο και μη σου πω ότι έχει παγώσει κιόλας. Και όμως, αντί να αφήσει λοιπόν τον πόνο να γίνει πικρία, επέλεξε να το μετατρέψει σε προσφορά. Σε μια μικρή πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης, λοιπόν, η 87χρονη γυναίκα διέθεσε τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, προσφέροντας στο ΕΚΑΒ Πάτρας μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ. Και όπως δήλωσε η ίδια, ήθελε πάρα πολλά χρόνια το σκεφτόταν και ήθελε να το κάνει για να σώσει ζωές, γιατί λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και μακάρι να ήταν και άλλοι άνθρωποι έτσι σαν την κυρία Χαριτίνη. Πραγματικά συγκλονίζει. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο Απόν με την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Παλμός 96,5.
10: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5 σταθερά. Χρύσα Πλιάκου για ακόμη μια ώρα μαζί σου, μέχρι περίπου μέχρι και τις 3. Και τώρα στα νέα του καιρού, 33 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καμίνει η πόλη, θα φτάσει μέχρι και τους 36, να σου υπενθυμίσω. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Οπότε θέλω να προσέχεις λιγάκι, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης δεν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, στην περιφερειακή κυρίως. Δηλαδή η κατάσταση είναι ίδια. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, να σου πω ότι θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή εκεί στην Τζιμισκή, εκεί στην Εγνατία, που είναι δύσκολα τα πράγματα. Λίγο στα Φαναράκια του Βαρδάρη, λίγο και πάνω στην Αγίου Δημητρίου. Βλέπω αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης έχει κάποιες καθυστερήσεις η Λαγκαδά στα φανάρια της. Στα ανατολικά τώρα έχουμε τα γνωστά ζητήματα και στην Καραμανλή, που πάντα έχει έτσι ένα μικρό θεματάκι. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως. Έχει τώρα θέματα η Μαρτίου, η Μπότσαρη αλλά και η Παπαναστασίου. Γενικά ξέρεις τώρα από εδώ και πέρα, όπου για ό,τι και αν κάνεις, θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή στους δρόμους της πόλης. Τώρα να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Μπάθρου Μεντάλης στην Άνω Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων είδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στην Φωτιάδης Μπάθρου Μεντάλης θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά στα μέτρα σας. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο 60 λεπτό με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να βάλουμε φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και Μέντε Φουέρτε, κάτω από την Πανσελινό μου, εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, φυσικά ξέρεις, έτσι, το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα, λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία της ελληνικής ακτοπλοείας πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι μόλις εχθές. Σχεδόν 10 χρόνια λοιπόν μετά τον παροπλισμό του στη Σικελία, το Αιώλος Κεντέρης μεταφέρθηκε ερημολκούμενο στα διαλυτήρια του Αλιάγα στην παραλία της Τουρκίας, όπου πρόκειται να διαλυθεί. Για πολλά χρόνια λοιπόν αποτέλεσε το υπερόπλο της Nel Lines, εξυπηρετώντας χιλιάδες επιβάτες και συνδέοντας τα ελληνικά νησιά με πρωτοφανείς για την εποχή ταχύτητες. Γιατί σκέψου ότι ξεκίνησε και πολύ παλιότερα από τώρα, έτσι. Το όνομα του λοιπόν έγινε συνώνυμο της σύγχρονης ακτοπλοείας και άφησε έντονο αποτύπωμα σε μια ολόκληρη γενιά ταξιδιωτών. Οι εικόνες, θέλω να σου πω, που κάνω το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες είναι λίγο συγκλονιστικές, γιατί το εντυπωσιακό ταχύπλο είναι εγκαταλελειμμένο, είναι φθαρμένο. Δείχνει και ένα βιντεάκι που απλά το ξέρει, το ρίχνουν εκεί πέρα στην ακτή για παλιοσίδερα και είναι πραγματικά λίγο έτσι συγκινητικό. Για πολλούς τώρα δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, αλλά ένα κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών και των ταξιδιών στο Αιγαίο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι ο διαγωνισμός Lucky 13 είναι ο τρόπος για τα For All ώστε να πούνε ευχαριστώ σε όλους μας. Είσαι Lucky γιατί ο καθένας από εμάς που αγαπά τα For All είναι και ο λόγος που κλείνουν 13 χρόνια. Και φέτος τα 13 γενέθλια των For All είναι αφιερωμένα σε όλους μας. Διαγωνισμός Lucky 13 λοιπόν. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky. Έως και τις 30 Ιουνίου ο μεγάλος διαγωνισμός στο For All με πολλά δώρα και 157 συνολικά νικητές. Ένας υπερτυχερός κερδίζει ένα αυτοκίνητο και 156 νικητές κερδίζουν τα υπόλοιπα μεγάλα δώρα όπως iPhone 17 Pro Max, PS5 Pro, MacBook αλλά και άλλα πολλά. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και τα αμαρτωλά σου μάτια εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ στο Παλιμό 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα λοιπόν για σένα που έτσι ψάχνεις λίγο πότε θα έρθουν αυτές οι θερινές εκπτώσεις και πότε θα πας να ψωνίσεις, να σου πω ότι μόλις 2 εβδομάδες απομένουν για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, με τους καταναλωτές να μετρούνε αντίστροφα για να αρχίσουν τα ψώνια τους με μειωμένες τιμές για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι θερινές εκπτώσεις λοιπόν για το 2026 πρόκειται να αρχίσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Και είναι μια περίοδος, πολύ μεγάλη περίοδος, που δίνει έτσι την ευκαιρία σε όλους τους καταναλωτές εκεί πέρα έξω να πάνε να αγοράσουν ό,τι θέλουν και όσο προλαβαίνουν φυσικά. Να σου πω ότι και τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως και τις 6. Κατάλαβες τώρα λοιπόν τι έχει να γίνει έτσι. Χαμός, μία εβδομάδα και κάτι έχει μείνει μέχρι τις θερινές εκπτώσεις. Τώρα λοιπόν, έτσι πριν σε αφήσω να ακούσεις Ελένη Φουρέιρα, να στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο ξαδερφάκι μου εκεί πέρα, τη Γιώτα, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις Σέρρες και κάνει τις διακοπές της από τη Γερμανία και έχουν συντονιστεί όλη η οικογένεια εκεί πέρα και ακούνε Παλιμό 96,5. Γεια σας, ρε παιδιά, φιλιά πολλά και εύχομαι να είστε σε κλειστό μέρος, δροσερό, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη. Τώρα λοιπόν, σε αφήνω με Ελένη Φουρέιρα και δεν κάνω εγώ για σπίτι, εδώ στον Παλιμό 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.

Και τη γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2.30. Είμαστε δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα. Σε λίγο δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω γιατί έρχεται η Αναστασία Ιταρασίδου για την απογευματινή παρέα, ξέρεις εσύ. Πριν όμως γίνει αυτό, να σου πω τώρα ότι έχει στηθεί ένα άγαλμα 26 μέτρων για τον Λιονέλ Μέση στην Παταγωνία. Ο 39χρονος λοιπόν πλέον Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με το όνομά του να κοσμεί τις πιο απίθανες γωνιές του πλανήτη. Μάλιστα, μετά το 18ο του γκολ του εθνικού ήρωα της Αργεντινής με τα χρώματα της εθνικής ποδοσφαίρου της χώρας του στο Μουντιάλ, στήθηκε στην Παταγωνία ένα τεράστιο άγαλμα 26 μέτρων προς τιμήν του. Το τεράστιο άγαλμα, λοιπόν, το οποίο χρειάστηκε 18 μήνες για να ολοκληρωθεί, απεικονίζει τον Μέση να πέφτει έτσι λίγο εκεί στα γόνατα στο γρασίδι και κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, όπου η Αργεντινή γινόταν πάλι παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στη Γαλλία. Ο Λιονέλ Μέση, λοιπόν, να σου πω ότι συμμετέχει στο 6ο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας του, συμμετέχοντας και γράφει ιστορία. Μετρά λοιπόν 18 γκολ σε 6 διαφορετικά μουντιάλ, το 2006, το 2010, το 2014, το 2018, το 2022 και το 2026, με επίδοση που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Και μπράβο στον Λιονέλ Μέση, είναι όντως ο καλύτερος και το έχει σημειώσει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται στα Βέντο και Ζόζεφιν. Πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5.

Ηλιάση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5 τώρα με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά και με κατεύθυνση δυτικά θα βρει ζητήματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, να σου πω ότι έχει θέματα η Τσιμισκή αυτή την ώρα, έχει και η Νίκη στις καθυστερήσεις της, έχει ζητήματα και η Εγνατία, λίγο και τα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα βλέπω κάποια θέματα εκεί στην Καραμανλή, στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη. Βλέπω κάποια θέματα στην Εθνική Αντιστάσεως και λίγο και στην Ανδριανουπόλος. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Γενικά, ξέρεις, από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω την υπομονή σου, γιατί δυσκολεύουν πολύ πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου να πιάσει μικρόφωνο στα χέρια της για την απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ, 1 με 3 όπως κάθε μέρα σταθερά. Τώρα λοιπόν σε αφήνω λίγο με Harry Styles και American Girls εδώ στο Παλμό 96,5 να τον απολαύσεις και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκα.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι πες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
15: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Παλμός 96,5.

0: καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Το καλοκαιράκι. Στην ακρόαση.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5, φυσικά το καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Είμαι η Ανασέτα Ρασιδού και μόλις ξεκίνησε ένα μαγικό δίωρο. Ελπίζω να είστε καλά, να πήγατε τα μπανάκια σας στο Σαββατοκύριακο, να περάσατε ωραία και να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί πάντα η Δευτέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και το λέω ως ένας άνθρωπος που τις Δευτέρες τις συχαίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο, καθώς τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα με την κίνηση. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Τσιμισκή. Εγνατία, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Αμπελόκηπους και στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι κατά κόκκινος φυσικά και εγώ τώρα σε αφήνω για να ακούσεις το καλοκαιράκι από Στέλιο Ρόκο και έρχεται και Έλενα Παπαρίζου.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εσένα μόνο λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού φυσικά. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας και φυσικά για το Μουντιάλ. Τι ωραία μάτς είχαμε αυτές τις μέρες. Να μιλήσω για Κυριακή με Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και ποιος το περίμενε. Η Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Απίστευτο. Και δεν είχαμε ούτε Μέση, έτσι. Βραζιλία-Ιαπωνία έχουμε σήμερα και Γερμανία-Παραγουάη. Άντε να δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα σε Ed Sheeran και επιστρέφουμε. Φυσικά μαζί μας είναι το καρυπίδι Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου αν δοκιμάσεις τα soft cookies, ειλικρινά δεν θα θες να φας τίποτα άλλο στη ζωή σου. Λοιπόν, πάμε σε Ed Sheeran και επιστρέφουμε.

0: αγαπημένος έτσι έναν φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, σήμερα θέλω να βάλεις το πιο φωτεινό σου χαμόγελο, γιατί είναι Δευτέρα και πρέπει να έχεις δυνάμεις για να αντέξεις όλη την εβδομάδα. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Κάπου στα μέσα λίγο κλατάρω, αλλά επανέρχομαι. Γιατί μετά έρχεται και Σαββατοκυριακό. Θέμα της ημέρας και είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει αρκετά συχνά και νομίζω και πολλούς ανθρώπους, οπότε πάμε να το συζητήσουμε. Πότε πρέπει να μας νοιάζει η γνώμη των άλλων? Περιμένω το μηνυματάκι σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, να μου πεις τη δική σου γνώμη και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο φυσικά για να το αναλύσουμε. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης, τίποτα, μείνε συντονισμένος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Λογαριασμός λοιπόν και Κατερίνα Λιόλιου στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ήρθε η ώρα όμως τώρα για το tip της ημέρας. Αν κάτι γίνει και σου χαλάσει την ημέρα, μην συνεχίσεις με θυμό και νεύρα για το υπόλοιπο της ημέρας, γιατί θα σου πάει ακόμη πιο χάλια. Απέβαλε την αρνητική ενέργεια και προχώρησε παρακάτω. Είναι τόσο μικρή ζωή για να καταστρέψει μια ολόκληρη σου μέρα στο να σκέφτεσαι ότι όλα πάνε λάθος. Όχι, θα πάνε προς το καλύτερο, αρκεί να διώξεις την αρνητική ενέργεια. Τώρα πάμε σε ένα γρήγορο break και εμείς επιστρέφουμε, αλλά να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Instagram, φυσικά συνεργασία με τον Παλμό 96,5 φυσικά, για το ολοκένουργιο iPhone. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Παλμός 96,5.

Καθημερινά λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος. Καθημερινά θα με ακούτε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Φυσικά 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα ήρθε η ώρα όμως να αναλύσουμε το θέμα ημέρας. Πότε πρέπει να μας νοιάζει η γνώμη των άλλων? Η γνώμη των άλλων πρέπει να μας νοιάζει μόνο όταν μας κάνει καλύτερους ένα σχόλιο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν ο άλλος μιλάει με σεβασμό ή μόνο αν είναι δικός μας άνθρωπος και πάλι το μεταφέρει με ευγένεια. Όταν κάτι ξέρουμε ότι είναι λάθος που κάνουμε, το μόνο που δεν θέλουμε να αποφύγουμε φυσικά είναι η κατάκριση. Οπότε εσύ επιλέγεις ποια γνώμη υπολογίζεις. Πάμε λοιπόν σε Δέσποινα Βανδύ και Σπάνια και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

Αιγαίο λοιπόν και ένα Βύση, και θα σου πω ότι με Ζορμπά και πέταγμα της Ανδοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά το γάμο της Οικονομάκου Τσαρέλα στην Πάρο. Ξαναδευρεθήκαμε, λένε, γιατί ξεχάσαμε την Ανδοδέσμη, έγραψαν οι φίλοι του ζευγαριού. Και πόσο ωραίο γάμο, τι ωραίες δηλώσεις Οικονομάκου. Πόσο ωραία περάσανε και πόσο χαρούμενοι φαινόντουσαν. Νομίζω αυτό είναι το νόημα ενός γάμου, και ένα επιτυχημένο πάρτι μετά το γάμο είναι όταν η νύφη δεν κάθεται ποτέ στο τραπέζι. Και φυσικά είδαμε την Οικονομάκου να μην κάθεται λεπτό. Χαρήκαμε πολύ και ευχόμαστε φυσικά βίων ανθόσπαρτων σε εσάς τους ελεύθερους, οι ώρες οι καλές, και σε εμάς βασικά, γιατί και εγώ παντρεμένη δεν είμαι, τι να κάνω. Λοιπόν, I Just Might και Bruno Mars.

δικά σου και θα σου πω και κάτι άλλο λοιπόν. Ο διαγωνισμός Lucky 13 είναι ο τρόπος για τα for all ώστε να μπουν ευχαριστώ σε όλους εμάς. Είσαι lucky γιατί ο καθένας από εμάς που αγαπά φυσικά τα for all είναι και λόγος που κλείνουν 13 χρόνια και φέτος τα 13 γενέθλιά τους των for all είναι αφιερωμένα σε όλους εμάς. Ο διαγωνισμός Lucky 13, 13 χρόνια στα for all, είσαι lucky. Έως 30 Ιουνίου, ο μεγάλος διαγωνισμός των 4 φυσικά με δώρα 157 συνολικά νικητές. Ένας υπερτυχερός κερδίζει ένα αυτοκίνητο, 156 νικητές κερδίζουν τα υπόλοιπα μεγάλα δώρα, iPhone 13, 17 Pro Max, φυσικά PS5 Pro και MacBook, φυσικά πάρα πολλά άλλα. Πάρε μέρος γιατί ειλικρινά δίνουν δωράρες. Τώρα θα σε πάω στην κίνηση καθώς ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος και δεν γνωρίζω γιατί. Ας μας ενημερώσει κάποιος αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα γιατί ειλικρινά είναι από πέρα έως πέρα κατακόκκινος. Στο κέντρο έχουμε κίνηση μόνο στη Λεωφόρο Νίκης και φυσικά στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Μοναστηρίου, στην Λαγκαδά μας. Και στα ανατολικά μας έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και φυσικά λίγο στη Βασιλίση Σόλγας. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, που είναι η αγάπη λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
9: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σε μένα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Χαμένο πορτοφόλι λοιπόν και το όνομα του διοκτήτη που έγινε σύνθημα για να βρεθεί. Κατά διάρκεια πανηγυρισμών για το Μουντιάλ, ένας Αργεντίνος βρήκε ένα πεσμένο πορτοφόλι. Κάποιος πρότεινε να δουν το όνομα του διοκτήτη και αμέσως όλοι ξεκίνησαν να φωνάζουν το όνομα σαν σύνθημα. Ο διοκτήτης βρέθηκε γρήγορα και το πλήθος ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Σαν να είχε σκοράρει η ομάδα τους ξανά ένα πράγμα. Πάμε λοιπόν σε Madonna, I Feel So Free και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σίγουρα κάτι φταίει με το δικό μου το DNA, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27 φυσικά. Και να σου πω ότι πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού Ελίας Λαγοκέφαλου κατέκτησε ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνάσιου Παλίου Φαλήρου, στο πλαίσιο της 10ης δεκαήμερης δράσης που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, σήμερα μιλώντας στο κοινό, η ενασχόλησή του με την Αλία του Λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή πριν από 2 χρόνια είχαμε λαγοκέφαλους, μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Έχω να σου πω για μερικές ευχές, καθώς δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή την διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε λοιπόν σε έλικο κίνο. Τι σου χρωστάω?

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κάπου εδώ λοιπόν να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσεις κάθε Δευτέρα με Παρασκευή φυσικά 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα λοιπόν η Πράσινο Λάδι εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου στην Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι app και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης της περιοχής σας. Λοιπόν, τώρα εγώ να σου θυμίσω ότι φυσικά μαζί μας είναι το καρυπίδι Switch & Nuts μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
1: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
8: Παλμός 96,5.

γύρο θα είναι ξανά λοιπόν και θα δωρείς φέρεις εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, φυσικά η Ιωάννα Τούνη για άλλη μια φορά το επίκεντρο και όχι αυτή τη στιγμή για το ταξίδι της στον Παλί. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη απαντά σε σχόλια ότι είναι για τα πανηγύρια. Κλαίω, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει. Η Instagrammer αντιμετώπισε το σχόλιο με ειρωνική διάθεση, φυσικά μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ιωάννα το κάνει συχνά αυτό, σαρκάζεται, η αλήθεια είναι. Και καλά κάνει φυσικά, είναι αυτή που είναι και τους γλεντάει. Πάμε λοιπόν σε Χρήστο Μάστορα, για όλα ικανή και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε.

Έτσι είμαι λοιπόν εδώ στο Πάλι μου 96,5. Πώς να το κάνουμε λοιπόν? Επιστρέψαμε και φυσικά ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Αλλά πριν το κάνω αυτό, να σου θυμίσω λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στο κέντρο έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία φυσικά. Στα ανατολικά μας σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά, αλλά και στον Εύωσμο. Στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός φυσικά είναι κατακόκκινος. Εγώ τώρα να σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να ξαναγεμίσεις τις μπαταρίες σου αν κουράστηκες σήμερα, να μην αφήσεις τίποτα να σε επηρεάσει την ημέρα. Και εγώ σε αποχαιρετώ, καθώς θα πούμε ραδιοφωνικά φυσικά αύριο 3 με 5. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Παλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
0: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Hey ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.
6: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
10: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις.
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά.
13: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σταθερές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παμός 96,5.
5: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρε...

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτε

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

χαμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.